0: βλέπω ότι, θα, ότι είναι πολύ άκυρο.
1: Πολύ.
0: Τι να κάνω.
1: Και το απλώνεις και έξι περιπτώσεις.
2: Το κόνι μου κουπάς ένα σο... Άω το λίγε. Ου, πιάλια, αυτή η πιάλ. 成绩首先是有效的，看他空中动作，非常大幅度的一个动作，8米06，这一跳甚至没有踩在板上。